0: Πάρει πιέζιο.
1: Λιλότσα να είναι μάνο μου, λότσα ουηθώ.
0: Μου λέταν στο τόμα τόνι, γκουράι ντέρ νιανζάζα.
1: Βόλου ο ντέρ νιανζάζα τσον καρου ελένι σου ελέω.
0: Μασιάζε και μου λούκα καβιέρα μου ατάρα να πίνει δου ελέω ενώ.
1: Αχα.
0: Α, μου να μου ραμώνεω.
1: Βόλου και να τε ποτσούνα σου ελέω.
0: Να μου να το κάνω πάνω νο. Οκόνι ακό, νάγκα. Εφού να μόνο που είναι διανό αγού είναι διουένε.
1: Βαλά.
0: Άρα καλέ καλέ πάρει πάρει ο αγούια, να καλέ και νοτάμε ο αγούια, επα μου αγαπηγεί ο φέρι, αν κεράνει διάλα μόνο, δε τρίτου την τέρε.
1: Ο νιανζάζα.
0: Βαλά.
1: Μου έω και κουέρα αν καθ' καρουάω. Και μου έω και κουέρα αν να ρουάω εγώ ατσού. Α,
0: είπα, για βακάρι μεράνι μου πανιέ, όχι ατσί έγιο. Νιρώνει ένα μόνο χεράνι μου χειρουάκα, όχι, μαρίνκα να μεράνι μου πάνε. Πότε μου λέτε αρουάκα, ή κοινά αρουά, για μα είχα λεκάτρα. Αν γίνει ο πάνε πιέ, ο νιαλά, ο απαμά.
1: Βάλα.
0: Μου νόνα.
1: Α.
0: Α.
1: Ο μέρα ο εσέμανα βίρι, ε, χάι.
0: Νάντα, ο μέρα ο εσέμανα νο βίρι, αν είμα κατά μία γύρω, ο κοέ, ο κοντάρεα. Μία δεν το κρέα μου λούκου. Μου κανέρε, ε, νιχονρουνίγα.
1: Εβελεβελο.
0: Μουνόνα, γόρα να βγει κανιό. Ναι, επανέλθα τα παλάτα περνώνε να αρκεί να ακούλιβε.
1: Μουάκουλίβα, μουάκουλίβα.
0: Μουνόνα, εκαρή, ή ραδιό να το ατφάτσα σένε το ομάτελα. Βάβολο ακόνι, εκαρή να κοφούρα.
1: Βάλα.
0: Μουνόνα.
1: Μουλούκο το όλελο οχέλα βοντάτα ναύε.
0: Ιζαταμέντη.
1: Α, μουνκαβάει να ατσού ατανουμόνι.
0: Α, μόνοι μου έπαιρνε καλή ο νιούνιου.
1: Μhm, μπριγκάντου.
0: Βα μια κοέ, ο άμα αρκαλίδια συνεχίνου.
1: Μhm.
0: Και καλότε το βάρνα, μου αλλοντάνιο αθανού, και γιάου ανά καθένε.
1: Βαλά.
0: Εκαλέ να νιχικού να πάμα.
1: Μhm.
0: Εα, μου κουάκα σουάτερα.
1: Μhm.
0: Ανώ μάρε.
1: Μhm.
0: Ανά κατσόπουε.
1: Μhm.
0: Ni ana Amerika re ana Billy ya atapeni wa radio ni kana ni kuna pama no mtamala pa muhamlugo kina tamala kutori poteko wa pama
1: Beregado Beregado hiva to nina te potama la la osuela wi achu mapoma ni wa muranyu wa moseli wao otana wa pama.

άλλο που αναραλήν τύπο θέκα. Εα ρόκαν ρόνε θόνι, ω! Εα μου νέπα ουαουέλα. Εα κασί βυρακά. Αι γαούλου μου λόπο όλα το όνα να ρονρώ, ουατσουέγε. Ω, καλά μου λόπο είναι νόνα ητσού.